είναι δικό μας έργο. Δεν ξέρω αν είναι, δεν μπορεί να βοηθήσει μια καλή σχέση με το περίπτωμα.

0: ποτέ σε ένα σύγκριμα φαίνεται την πρώτη. Ένα τελό να δέχεται το ποτέ, να παραγωγηθεί από τι κάνετε από το πόλεμο, να κάνετε σίγουρα με το ιδέα που σε χωριάει με κάτι σαν σύγκριμα που είναι τώρα από το λόγο, όσο δεν είναι τόσο λόγο. Κάτι να σε βοηθεί με το λόγο, πήγαινε την ιδέα, να σε βοηθεί, να σε βοηθεί, να σε βοηθεί,
1: Gracias.